0: Επειδή μου την πολύ παππού.
1: Καλή πολύ παλαουλία. Σαν νομίζε.
0: Για εσύ μου την πολύ θα κάνουν παλαιμένια νησίλα.
1: Σαν νομίζε.
0: Νησίλη. Ο αίσφαϊς που λέει ο μπάγκα, όχι δεκέρα φαϊς που λέει φακέα μας παλαιμένια.
1: Όχι φοβεί πούλε ο μάν, να φοβεί πούλε φατέ έμον παρμένε. Φαβό μόντια σου νου, όλοι φσίλοι με σέμ, φσίλοι μούρι λογφά. Όχι λόγω λίμα ρε, άσε. Ω αι.
2: Παπάσα μάνα
1: ία. Παπάσα μάνα ία.
3: Ία.
0: Μα γαία κάνει εσάω. Εσάω, θα βάσω μάγαία. Μπαγά, φοβεί πούλε φακέα.
1: Ω.
0: Ogo kiere kala mawase banga ye. Fai do galang we fai ngai ka sa in kia mga ka sainga.
1: Mm.
0: O kiere kala ama mawase banga ye. Fai le an ngai ka ka sainga mo kia. Ya fai do pogo par denge banga or fai pule sa.
1: Mm.
0: Ai le pule sa. Ka ka di pale dia. Ire fai sa ke am sun kia. Como un sencillo ahora con mi cajole, el baita, por el café.
1: Ayer por mí era un fakir. Ayer un fakir,
0: un sencillo. Ahora para el día. La manga oía, le iba a engañar, subí para el día, a morir en pega así.
1: Dalam fama apa yang paling dia?
0: Dia mau pakai paling dia langgan miskang, lenga.
1: Oi, fape mau fama apa yang paling?
0: Oh, quiz pen sore muntah si pen. Pakai apa paling dia? Aun sen pidas, nambah ngau, kok kira fake puli? Pakai apa paling dia? Ya ini punya pakai. Nah, pemain pun sen pidas. Kalau boleh kelparok. Aku waktu dah menggoy, tiba umur paruh kau yang sakit ayam.

0: Christine.
1: Θα γράψει η οποία. Α. Μάθονο.
0: Ο Λεκάμα θα φάει ένα σιόου Μάικου.
1: Το Ιταριμόα. Ο Μάικολ Πέριμο από Τρου Πέριμο.
0: Ο Τρου Πέριμο ελκένει λέει αφήνει.
1: Όχι.
0: Ο Λαγκασιό Ρόφο ελκένει μήνει ο Λεμένο Φαϊλόν Καμά.
1: Ω.
0: Τουκ Πέκ TV show.
1: Ή. Ή. Ο Τρου Πέριμο has two daughters. Ολίβ Πέριμο Κόπλμεν. Age 13 and Frankie Barrymore Koppelman, age
0: 12.
1: Yeah,
0: Και κάνει μουμούα. Μα όλε αγόρι μουμούα, όλε. Φαίνει την κολεοκέλη.
1: Ρα, φίλο μου.
0: Και φαίνει την κολεοκέλη. Μα όλε αγόρι, όλε. Φαίνει την κολεοκέλη.

0: Άλβαρο, φυσικά δεν είμαι λεφόν. Όταν άτσα δεν όρπεις.
1: Ναι, όταν άτσα δεν
0: όρπεις. Όταν άτσα δεν